0: Αυτό το καλοκαίρι συναντήστε τις επιτυχίες εδώ.
1: 95,7 Larissa DJ. Μόνο επιτυχίες. Voices in my head, go. Voices in my head.

0: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων τα δίνουμε όλα. Όλα έως και μισοτιμής και όποιος προλάβει τα πήρε και έφυγε.
1: Μην αργείς. Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα. Τελευταία ευκαιρία για αγορές.
0: Electronet ΒΚ Καζάνα. Οι εκπτώσεις αρχίζουν και τελειώνουν εδώ. Στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων τα δίνουμε όλα. Όλα έως και μισοτιμής και όποιος προλάβει τα πήρε και έφυγε.
2: Μην αργείς. Έλα τώρα στην Ηλεκτρονέτ Β. Καζάνα. Τελευταία ευκαιρία για αγορές.
1: Ηλεκτρονέτ Β. Καζάνα. Οι εκπτώσεις αρχίζουν και τελειώνουν εδώ. Στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών.

0: και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ.
1: Έλα, το έχουμε.
3: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: Ανώτερες σπουδές ACME. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
5: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
6: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
7: Πώς τολμά?
6: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
7: Αυτό είναι πρόκληση.
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
8: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
9: Λάρισα, η ΡΟΜ Πολυτεχνείου 124.
10: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
11: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτι?
12: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
14: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
15: All your favorites in one place. Radio DJ. Today's hit music.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων τα δίνουμε όλα. Όλα έως και μισοτιμής και όποιος προλάβει τα πήρε και έφυγε.
2: Μην αργείς. Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα. Τελευταία ευκαιρία για αγορές.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Οι εκπτώσεις αρχίζουν και τελειώνουν εδώ. Στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Marketing, Logistics, Γεωπονία και Τεχνολογία Τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54.
5: All your favorites in one place.

0: Πες το στον Κωστίκα.
1: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
2: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινήτου? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
3: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
7: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
8: Αγάπη, δεν μπορώ.
7: Έλα, το έχουμε.
9: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
10: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους σας και καλή εβδομάδα. Είστε εδώ, είμαστε παρέα στο 95 και από τα Λάρισα DJ. Πρωινό Δευτέρας εδώ, δυνατά με νούμερα επιτυχίες. Πίσω το μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Στέλλα Καρατζόγλου, δυναμώστε την ένταση μόλις.

στο 6988-957-957 στο Viber. Τα λέμε όλα φυσικά. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, αν συνεχίσατε τα μπανάκια σας, που λίγο πολύ φαντάζομαι όλοι αυτό κάνατε. Και φυσικά, πού παρακολουθήσατε την Πανσέλινο, την Αυγουστιάτη και την Παρασκευή. Όλα θέλω να τα ξέρω. www.dj.gr για να μας ακούτε online σε αυτές τις εκδρομές σας, όπου κι αν είστε. Και στα social media σας περιμένουμε. Γίνονται πολύ ωραία πραγματάκια και διαγωνισμούς έχουμε. Και θα τα πούμε σε λίγο με λεπτομέρειες. Συνεχίζουμε εμείς με τα δικά μας νούμερα, να επιτυχίες μόνο στον DJ.

English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Γλυκών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνει τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγει.
0: Βέβαια, μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω. All your favorites in one place. Radio DJ. Today's hit music.

Λέω τώρα να σας πάω μια βόλτα μέχρι τη γειτονική Ιταλία, όπου εκεί αναθεωρήθηκε ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και από τον Οκτώβριο θα υπάρχει πρόστιμο για όσους πεζούς κυκλοφορούν κοιτώντας το κινητό τους και δεν κοιτάνε τι γίνεται γύρω τριγύρω. Οπότε να έχετε το νου σας, αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε προς την Ιταλία, ότι το πρόστιμο θα είναι από 75 ευρώ και άνω. Καλή τύχη. Γενικά, μην κυκλοφορείτε έτσι. Όχι. Και λίγο προσοχή στο δρόμο χρειάζεται. Συνεχίζουμε εμείς εδώ πάντα προσεκτικά και πάντα με νούμερα επιτυχίες.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων τα δίνουμε όλα. Όλα έως και μισοτιμής και όποιος προλάβει τα πήρε και έφυγε.
2: Μην αργείς. Έλα τώρα στην Ηλεκτρονέτ Β. Καζάνα. Τελευταία ευκαιρία για αγορές.
1: Ηλεκτρονέτ Β. Καζάνα. Οι εκπτώσεις αρχίζουν και τελειώνουν εδώ. Στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
2: Ηλεκτρονέτ Β. Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιο ταχύ μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
6: Αντώνιε,

0: Ξύπνα.
1: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
2: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
1: Πώς τολμά?
2: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
1: Αυτό είναι πρόκληση.
2: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
4: Λάρισα, η ΡΟΜ Πολυτεχνείου 124.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop, 350 γραμμάρια, με Lidl Plus, 3,79. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια, η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
7: Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Καφές μοναδικός, φτιαγμένος με μεράκι. Μπαρίστας Coffee. Το αγαπημένο σου σημείο συνάντησης με premium καφέ που φτιάχνεται μόνο εδώ. Ξεκίνα τη μέρα σου με ζεστό ή κρύο μπρου, έναν υγιεινό φυσικό χυμό ή ένα δυναμωτικό τσάι. Μπαρίστας Coffee. Ολοκλήρωσε την απόλαυση με τα ολόφρεσκα σάντουιτς και σνακ μας, ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας. Μπαρίστας Coffee. Φάρσαλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλος και σε όλη την Ελλάδα. Το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας.
8: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική, σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο, πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό, ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Larissa. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Larissa με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα. All your favorites in one place.
9: Radio DJ. Today's hit music.
10: Δεύτερη ώρα παρέα εδώ, επιστρέψαμε στο 95 και από τα Λάρισα DJ. Μεγάλη καλημέρα από το κέντρο της πόλης που συνεχίζει να κινείται σε καλοκαιρινούς ρυθμούς και μάλλον κάπως έτσι θα πάει ο καιρός και αυτήν την εβδομάδα. Καμία ανάσα δροσιάς προς το παρόν. Όσοι είστε χειμωνάκηδες σαν και εμένα, πραγματικά κρατηθείτε αδέρφια. Θα νικήσουμε στο τέλος. Συνεχίζουμε δυνατά με νούμερα επιτυχίες. Έρχομαι σε λίγο να σας πω πώς θα διεκδικήσετε προσκλήσεις για το Primer Festival που έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο στο ΑΚΑ.

Σας έταξα στην αρχή της δεύτερης μας ώρας προσκλήσεις για το φεστιβάλ, για το Primer Festival που έρχεται 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Φέτος είναι πιο εκρηκτικό από ποτέ. Ζάμνα X Primer λοιπόν στην Αθήνα μας περιμένουν. Διεκδικείτε διήμερες προσκλήσεις για να απολαύσετε από κοντά τα κορυφαία ονόματα της dance μουσικής. Περισσότεροι από 18 κορυφαίοι artists έρχονται στο πιο huge line-up που έχει φιλοξενήσει ποτέ η χώρα. Afrojack, Axwell, Miss Monique, Morten και πάρα πολλοί ακόμη μας περιμένουν αυτό το διήμερο το μαγικό που έρχεται. 6988-957-957, ο μαγικός αριθμός του Viber. Στέλνετε Primer κενό, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Η κλήρωση θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Καλή τύχη σε όλους. Εμείς συνεχίζουμε δυνατά.

0: This is 95.7 Radio DJ.
1: DJ?
2: Yeah.
0: One station. All the hits. Feel the music.
3: Το DJ τον αγαπάω.
4: Δεν παίζεται. Όλη την ημέρα.
5: Κάθε μέρα.
3: Όλες οι επιτυχίες. Σούπερ.
0: Radio DJ.
6: Hey, this is Ed Sheeran.
7: Hey, it's Dua Lipa.
8: Dua Lipa.
6: What's up? It's your boy David Guetta.
9: Hey, it's Ava Max.
10: It's Calvin Harris.
11: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
12: Hola, soy Rosalía.
0: 95.7 Larissa DJ. Μόνο επιτυχίες.
4: Όλη την ημέρα.

95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Μπήκατε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
2: Ωχ, μωρό μου. Κράτα, κράτα, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
3: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
2: Έλα, λίγο ακόμη. Το έχουμε, το έχουμε.
4: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
5: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Όταν σε καλεί η τελευταία τεχνολογία, τότε σίγουρα στη γραμμή είναι
10: το phonehouse.com.gr.
9: Το κατάστημα των απαντού gamers και γκατζετάκιδων με τεράστια ποικιλία σε προϊόντα και ασυναγώνιστες τιμές. Πληκτρολόγια, ποντίκια, mousepads, καρέκλες, γραφεία. Θέλεις κι άλλα? Αξεσουάρια κινητά, tablet, υπολογιστές, αναλώσιμα. phonehouse.com.gr. Τεχνολογία στην πρώτη γραμμή.
11: All your favorites in one place. Radio DJ. Today's hit music.
12: Today's hit music. Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε? Εννοείται, επιστρέψαμε λίγο πιο δροσερά. 39 βαθμούς Κελσίου θα σκαρφαλώσει σήμερα η θερμοκρασία. Σύμφωνα με την Έμι, που είναι τελευταία ημέρα του Αυγούστου, εθνική ημέρα μπέικον στις Ηνωμένες Πολιτείες και ημέρα των ταλικέριδων στη Ρωσία.
13: Καλά χρόνια πολλά!
12: Ευχαριστώ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λόκο Κοντίγκο και Χιούγκελ για ξεκίνημα.

0: This is Radio DJ.
1: Μας φτιάχνετε τη μέρα.
2: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί.
3: Σας αγαπάμε πολύ. Φιλιά πολλά.
0: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

είναι Δευτέρα, χρειαζόμαστε πάρα πολύ μουσική για να πάει καλά η εβδομάδα και να τη βγάλουμε μετά από άδεια. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Εννοείται, μας ακούτε μέσω του DJ.gr και έχω έρθει με καταπληκτικά πραγματικά νέα, γιατί επιτέλους το νέο app του DJ είναι εδώ. Ο αγαπημένος σου σταθμός, η αγαπημένη σου μουσική, όλα σε ένα ολοκένουργιο app με νέο σχεδιασμό και ακόμη πιο εύκολη πρόσβαση στη μουσική. Ο 95,7 DJ είναι πάντα μαζί σου όπου και αν βρίσκεσαι. Άκουσε ζωντανά, απόλαυσε τη μουσική που αγαπάς εύκολα και γρήγορα. Εννοείται, πάτα play και συνδέσου με τον κόσμο του ραδιοφώνου. Κατέβασε τώρα το νέο app DJ, θα το βρεις. Εννοείται και στα link που έχουμε βάλει στη σελίδα μας στο Facebook, αλλά και στο dj.gr. Just press play. Εννοείται, powered by On Web System, που τους ευχαριστούμε πολύ. Έρχεται Hugh Gale.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
1: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση. All your favorites in one place.

Αριάννα Γκράντε παίζει δυνατά τώρα στον αέρα του DJ. Σήμερα Δευτέρα, τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Από αύριο θα λέμε καλό φθινόπωρο. Δεν θέλουμε δηλαδή καν να το σκεφτούμε. Έτσι είναι βέβαια τα πράγματα και τα απολαμβάνουμε όπως και να είναι. 38 βαθμούς Κελσίου για αυτή την εβδομάδα, λέει η Έμι, μέχρι την Παρασκευή. Σαββατοκύριακο λίγο πιο ζεστός ο καιρός, 39 με 40 την Κυριακή. Οπότε κάντε από τώρα τα σχέδιά σας για το Σαββατοκύριακο. DJ.gr μας ακούτε και σήμερα live. Μην ξεχνάτε, μπαίνετε στη σελίδα μας στο Instagram και φυσικά Facebook, TikTok, παντού. Εκεί παίζουν τα καλύτερα και από βιντεάκια. Εκεί μαθαίνετε και για όλους τους διαγωνισμούς μας. Εδώ παίζουν τα καλύτερα δώρα. Και στο DJ.gr πατώντας το κουμπάκι διαγωνισμοί. Σε λίγο σας έχω νέα για την κλήρωση που έγινε για τα εισιτήρια διαρκείας της ΑΕΛ, αλλά και για άλλους διαγωνισμούς. Προς το παρόν, Μιτσικό.

0: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων τα δίνουμε όλα. Όλα έως και μισοτιμής και όποιος προλάβει τα πήρε και έφυγε.
1: Μην αργείς. Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα. Τελευταία ευκαιρία για αγορές.
0: Electronet ΒΚ Καζάνα. Οι εκπτώσεις αρχίζουν και τελειώνουν εδώ. Στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Γλυκών The English School.

0: Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων NEF-NEF. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. NEF-NEF Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτη 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
3: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
4: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
5: Λάρισα, η Ρόμ Πολυτεχνείου 124.
6: All your favorites in one place.

0: Today's hit music.
1: Έχει αρχίσει να μυρίζει σχολείο, θα πω εγώ. Και δεν μου αρέσει καθόλου. Δευτέρα 31 Αυγούστου, φυσικά είμαστε ακόμη σε ρυθμούς καλοκαιριού, ειδικά με τέτοιες θερμοκρασίες έξω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όπου και αν πας, ακούς αυτό το back to school και σου έρχεται κάπως. Εσάς σας έρχεται κάπως? Για γράψτε μου στο Viber. Αν είστε πιο μικροί, ειδικά, είμαι σίγουρη πως θα μου πείτε ναι. 6988 957 957. Μέχρι και τις 2 η Φανή Γιαννιώτη, εδώ Rise Slow, πρώτο και καλύτερο.

Μπένι, Μπενάση και Ντάνι, Every Single Day. Είναι Fresh New και μας αρέσει πολύ. Φυσικά έπαιξε δυνατά στον DJ. Τεχνικός μαγειρικής τέχνης, αρχιμάγειρας, τεχνικός συντήρησης και επισκευής γεωργικών μηχανημάτων, στέλεχος επιχειρήσεων τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, τεχνικός αμπελουργίας και εινολογίας, στέλεχος marketing, logistics, διατροφής και διατολογίας και πολλές ακόμη σύγχρονες ειδικότητες. Μιλάω φυσικά για την ΙΣΑΕΚ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Η επιλογή είναι δική σου. Το μέλλον όμως μην ξεχνάς ότι αρχίζει σήμερα. Πάρτε τις πληροφορίες σας. Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή σας περιμένει με τα καλύτερα τμήματα όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος. Come on baby, turn the lights off.

Lose the Soul. Inner Blue μου φυσικά παίζει δυνατά τώρα στον DJ. Μου αρέσει πάρα πολύ από τα Fresh New, πολύ ψηλά και στο Shazam. Και θα σας πάω στη Μαντόνα, φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ελλάδα. Εξακολουθεί να δημοσιεύει μετά τα δικά μας τα πόσα εισαγωγικά μετέωρα. Θέλω να σας πω ότι μοιράστηκε υλικό με τους θαυμαστές της άλλη μια φορά στο Instagram. Η τραγουδίστρια εμφανίζεται μεταξύ άλλων μέσα στην εκκλησία στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο νησί της Αποκάλυψης. Να συνομιλεί με μοναχό, να ποζάρει δίπλα σε ένα άγαλμα και να χορεύει τη βραδιά των γενεθλίων της. Από το φωτογραφικό άλμπουμ δεν έλειψαν και τα κοινά στιγμιότυπα με τον σύντροφό της. Έγραψε: «Οι διακοπές τελείωσαν. Οι αμαρτίες μου είναι η σωτηρία μου». Αγαπώ Μαντόνα ούτως ή άλλως. Τι άλλο θα μπορούσε να ακολουθήσει? Το τραγούδι της με τον Μάρτιν Γκάριξ.

Νομίζω ότι αυτό δεν θα το βαρεθούμε ποτέ. Εσείς το διαλέξατε ούτως ή άλλως στο Viber. My Madonna. Συναυλίες δώσαμε, παρακαλώ, εισιτήρια, διπλές προσκλήσεις για ρακ. Δώσαμε και τα εισιτήρια διαρκείας της ΑΕΛ που έχει γίνει χαμός όλο το Σαββατοκύριακο στο Viber. Να μας ρωτάτε ποιοι τα κέρδισαν. Περισσότερα στο dj.gr και φυσικά στα social, ανεβαίνουν όλα σε story. Έχουμε όμως διπλές προσκλήσεις, μην ξεχνάτε, και για Village Cinemas. Κάθε εβδομάδα ίδιο το post, νέα τα σχόλια. Μπείτε, σχολιάστε. Καλή επιτυχία, πολύ καλές ταινίες και αυτή την εβδομάδα για να πάτε σινεμά και να πάρετε και ένα φίλο σας μαζί, μια φίλη σας. Αλλά έχω και διπλές προσκλήσεις για Primer Music Festival. Έρχεται αυτό το Σαββατοκυριακό. Βασικά, όχι Σαββατοκυριακό, Παρασκευή, Σάββατο, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Tickets giveaway. Περισσότερα στο dj.gr, εννοείται και στη σελίδα μας στο Instagram. Πολύ μεγάλα ονόματα της dance μουσικής. Και φέτος εκεί, την Τετάρτη εκκλήρωση, επειδή ξέρω ότι ανυπομονείτε. Self-aware τώρα με το Timber City, παίζει δυνατά στον DJ.

0: 95,7 Larissa DJ.
1: Είναι αγαπημένος μου σταθμός.
2: Παντού εσάς ακούω.
0: Κάθε μέρα.
2: Μόνο επιτυχίες για τη Λάρισα.
3: Παίζει μόνο επιτυχίες και είναι το μόνο που θέλω. Α, μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει.
2: Λάρισα DJ.
4: Hey, this is Selena Gomez.
5: Hi, this is Harry Styles.
6: Hey guys, this is Ariana Grande.
7: Hey, what's up, it's Coi Leray.
8: Hello, I'm Louis Capaldi.
9: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
2: 95,7 Larissa DJ. Μόνο επιτυχίες
10: όλη την ημέρα.
2: Για τη Larissa.

νέα μουσική στον αγαπημένο σου DJ Zerb και Khalid με το Fendi Ties. Παίζει δυνατά τώρα. Και φυσικά πάμε σινεμά. Village Cinema, σας έλεγα και λίγο πιο πριν το post είναι παλιότερο. Εσείς όμως μπορείτε να γράψετε καινούριο σχόλιο και να κερδίσετε διπλή πρόσκληση για να δείτε μία από τις ταινίες που προβάλλονται. Προτείνουμε Minions και Τέρατα. Insidious έξω από το απότερο προβάλλεται επίσης. Αλλά και η ταινία Spider-Man κόβει πάρα πολλά εισιτήρια. Καινούρια μέρα λέγεται. Spider-Man καινούρια μέρα. Τι άλλο προβάλλεται αυτή την εβδομάδα? Φυσικά η Οδύσσια, αν δεν την έχετε προλάβει όλο αυτόν τον καιρό, ευκαιρία να τη δείτε τώρα. Έρχεται Animal και Catchy, ενώ μην ξεχνάτε ότι είναι διαθέσιμο σε iOS αλλά και σε Android παρακαλώ κινητά. Το νέο μας app, βρείτε το, κατεβάστε το, ακούστε εύκολα και γρήγορα τον αγαπημένο σας DJ όπου και αν είστε.

Αυτό με το Fresh New μας αρέσει πάρα πολύ. Claudia Heinz λέγεται και φυσικά έπαιξε δυνατά στον DJ. 31 Αυγούστου σήμερα, ημερομηνία βαθιά χαρασμένη στην ιστορία της Λάρισας. Γιατί φυσικά τιμάται η απελευθέρωση 145 χρόνια ελεύθερης Λάρισας και έχει και πάρα πολλές εκδηλώσεις σήμερα για την απελευθέρωση της πόλης. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι και Δευτέρα, θα είναι λίγο αυξημένη η κίνηση, ειδικά το απόγευμα στο κέντρο. Τελευταία ημέρα και εκπτώσεων, μιλώντας για το κέντρο. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέρμα. Στις 2 και κάτι, Γιάννης του Μπάνος, η Στεφανία για το τέλειος διασκευάζει το Words Don't Come Easy to Me. Καλή εβδομάδα.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρεια, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
3: English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Γλυκών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
4: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρόνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους.
5: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα.

0: άλλων δίπλα στο Λίτλ. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: ΠΑΕΑ ΕΛ Novibet. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027.
2: Κρατάμε τα όνειρά μας ζωντανά.
1: Παίρνουμε θέση. Στηρίζουμε ενωμένη την αγαπημένη μας ΑΕΛ.
2: Για τη βυσσινή τη φανέλα.
1: Όλοι μαζί στο ΑΕΛ FC Arena.
2: Γιατί είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΛ.
1: Γιατί εμείς στη Λάρισα είμαστε μόνο ΑΕΛ.
2: Πάρε θέση.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Μόνο επιτυχίες. This is Radio DJ. Here we go.

0: DJ. Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
1: 95,7 Radio DJ.
0: Τίποτε άλλο.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων τα δίνουμε όλα. Όλα έως και μισοτιμής και όποιος προλάβει τα πήρε και έφυγε.
1: Μην αργείς. Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα. Τελευταία ευκαιρία για αγορές.
0: Electronet ΒΚ Καζάνα. Οι εκπτώσεις αρχίζουν και τελειώνουν εδώ. Στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
3: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από Ιωταχή

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
1: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 4928 54.
2: Τι θα φάμε σήμερα?
3: Μαμάκας.
2: Φαγητό της μαμάς.
3: Με τη φροντίδα που μαγειρεύονται και έτσι το λες. Θα φάμε από το Μαμάκας.
2: Μαμάκας. Η καθημερινή γευστική συνήθεια που γίνεται λατρεία.
3: Κάθε μέρα διαφορετικές προτάσεις από μαγειρευτά, όσπρια, ζυμαρικά, ψητά της χάρας, πολύτικα σουτζουκάκια, λουκάνικο γεμιστό, σαλάτες, φρυγανιστά ψωμάκια και γλυκά.
2: Νοστιμιές που ξετρελαίνουν σε τιμές που αρέσουν. Μαμάκας Ίτερη. Μεγάλο Αλεξάνδρο 23.
3: Και με delivery στο 2410 25 91 90 ή στο WhatsApp 6983 64 1439.
2: Μαμάκα Σίτερη. Νόστιμα σαν τις μαμάκας.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σερβίς, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης. Αριστοτέλους 55, στη Γιάννου Λιλάρισσας. Κάλεσε τώρα στο 2410 59 20 32 και έφυγες.
7: All your favorites in one place. Radio DJ. Today's hit music.

0: Παράκη, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκη, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την αύρα.
3: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
4: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
4: Πες το στον Κωστίκα.
5: Τι θα παραγγείλετε?
3: Δεν έχω... ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
4: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
6: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
8: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ!
7: Έλα, τελικά ακόμη! Το έχουμε!
9: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin. All your favorites in one.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων τα δίνουμε όλα. Όλα έως και μισοτιμής και όποιος προλάβει τα πήρε και έφυγε.
2: Μην αργείς. Έλα τώρα στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Τελευταία ευκαιρία για αγορές.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Οι εκπτώσεις αρχίζουν και τελειώνουν εδώ. Στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
2: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
4: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα εντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα. Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr.

0: DJ. Today's hit music.
1: Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Απόγευμα Δευτέρα σήμερα, τελευταία ημέρα για το μήνα Αύγουστο, 31η Αυγούστου σήμερα 2026. Φυσικά είμαστε μαζί μέχρι και τις 6. Είναι το DJ Evening Show εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Αυτό και σήμερα το σκηνικό του καιρού υποτίθεται έχει πέσει η θερμοκρασία, αλλά στην πράξη εγώ αυτό δεν το βλέπω. 34 ωστόσο δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Εμείς παίζουμε μουσικές μέχρι και τις 6. Σε λίγο ακούμε άνω του Swedish House Mafia, Billie Eilish. Πρώτα είναι ο Alex Warren.

Ακούμε το Birds of a Feather εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Είμαστε μαζί μέχρι τις 6 εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Πώς περάσατε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου? Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι το καλοκαίρι τελείωσε. Έχουμε πολύ ωραίες ακόμη ημέρες μπροστά μας, μέχρι να φθινοποριάσει και τα καλά, έτσι. Δεν δέχομαι ότι το καλοκαίρι τελείωσε. Εσείς είστε από αυτούς που περιμένετε το χειμώνα πώς και πώς? Για να μοιραστούμε απόψεις και ιδέες, όλα αυτά και σήμερα στο Viber στο 69889577. Εννοείται μας βρίσκεται και σε όλα τα social. Είμαστε στο Facebook, είμαστε στο TikTok, είμαστε και στο Instagram. Και στο Facebook το είπα, ναι, είμαστε και εκεί. Και φυσικά από σήμερα έχουμε και νέο application διαθέσιμο για Android και iOS συσκευές. Μπείτε να το κατεβάσετε για να μην χάνετε λεπτό από όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες. Έχουμε και διαγωνισμούς, ε! Μπείτε στο dj.gr.

David Nixon τη Δευτέρα. 31 Αυγούστου σήμερα και σαν σήμερα το 1999 η Metallica βρίσκονται στη θέση νούμερο 1 το αμερικανικού chart album τους με το αντίστοιχο album τους με τον τίτλο Metallica. Το 1997 οι Oasis βρίσκονται στη θέση νούμερο 1 του βρετανικού chart album με το τρίτο τους album με τον τίτλο Be Here Now. Το album αυτό πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα μόλις την πρώτη μέρα κυκλοφορίας και σε εκείνο το σημείο το 1997 οι Oasis βρισκόταν στο απόγειο της φήμης τους, αλλά και το Be Here Now έγινε το άλμπουμ με τις ταχύτερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι και σήμερα. Το 2021, σαν σήμερα, ο Ed Sheeran βρίσκεται στη θέση νούμερο 1 στα βρετανικά chart singles με το Bad Habits. Girl, I got you so high. Πίσω στα δικά μας τώρα. Ένα υπέροχο remix από Riviera.

English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Γλυκών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Θέλεις να γίνεις τεχνήτρια νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Ελισάβετ Σβερκούλη.
3: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου, εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
2: School of Beauty, Ελισάβετ Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Ελισάβετ Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24. Δεύτερος όροφος.
3: Τηλέφωνο 2410 286 008. All your favorites in one place.

Daisy Chain Fields. Το οποίο διοργάνωσε η ίδια η τραγουδίστρια η Ολίβια Ροντρίγκο στην Καλιφόρνια. Η 23χρονη μόλις pop star αποκάλυψε πριν από την εμφάνισή της στη σκηνή του φεστιβάλ ότι η γνωστή φιλάνθρωπος, η οποία ήταν κάπου ανάμεσα στο κοινό, Melinda French Gates, αποφάσισε να διπλασιάσει το αρχικό ποσό των 10 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο είχε συγκεντρωθεί μέχρι και εκείνη την ώρα, εκτοξεύοντας τη συνολική δωρεά στο εντυπωσιακό ποσό των 20 εκατομμυρίων δολαρίων. Η τεράστια αυτή οικονομική ενίσχυση εννοείται πως θα διατεθεί απευθείας σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που μάχονται καθημερινά για τα δικαιώματα και την υγεία, αλλά και την ασφάλεια των γυναικών και των νεαρών κοριτσιών. Πάρα πολύ καλό αυτό. Μπράβο στην Ολίβια Ροντρίγκο που το οργάνωσε.

Taylor Swift και Opa Light στο DJ Vinny Show της Δευτέρας. Τώρα έρχεται νέο κατάστημα Pepco στη Λάρισα και συγκεκριμένα στην Ελασσόνα με Grand Opening στις 4 Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω εσείς αν πιστεύετε στο σωστό timing, αλλά κάποια πράγματα συμβαίνουν πραγματικά την κατάλληλη στιγμή. Γιατί στις 4 Σεπτεμβρίου ανοίγει το νέο κατάστημα Pepco μόλις μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, έτσι, ότι θα πάμε εκεί για τα ψώνια μας, γιατί εκεί θα βρούμε ό,τι χρειαζόμαστε για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά και ρούχα, είδη σπιτιού και διακόσμησης και όλα αυτά στις πιο ελκυστικές τιμές. 4 Σεπτεμβρίου λοιπόν ανοίγει το νέο κατάστημα Pepco στην Ελασσόνα, στην οδό Μελούνας και Τζαχίλα. Το νέο κατάστημα Pepco, το οποίο μας υποδέχεται με αμέτρητες επιλογές για να ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν οργανωμένα.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση. Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Μάχητες! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.

0: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ.
1: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε.
3: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Marketing, Logistics, Γεωπονία και Τεχνολογία Τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 2854.
5: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
6: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
7: Πώς τολμά.
6: Και φέρνει ιστορία.

26. Ωστόσο, το σκηνικό παραμένει καυτό. Είναι σαν να είναι αρχές Αυγούστου ένα πράγμα. 34 δείχνει το θερμόμετρο και αυτή την ώρα εδώ στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Χαμούλης και σήμερα σε όλα τα social αλλά και στο Viber. Πολλοί με ρωτάτε τι ακριβώς να κάνω με την εφαρμογή για να κερδίσω δώρο. Απλά την κατεβάζεις, απλά κάνεις ένα screenshot και μου το στέλνεις στο Viber. Στο 69889577. Εκεί μου στέλνεις και ό,τι άλλο εσύ θέλεις, έτσι. Μοιραζόμαστε τα πάντα μαζί. Αν είστε εκεί στα παράλια του νομού, για στείλτε καμία φωτογραφία. Πώς είναι η θάλασσα σήμερα? Γιατί εγώ το Σάββατο που ήμουν εκεί ήταν ψηλό χάλια. Είχε αρκετό κύμα. Αλλά την Κυριακή που δεν πήγα, γιατί λέω θα έχει πάλι κύμα, έμαθα ήταν λάδι. Σήμερα πώς είναι η κατάσταση? Η κατάσταση εδώ είναι τέλεια, γεμάτη με επιτυχίες. Σε λίγο ακούμε Ariana Grande, Playmen, A-Lock, πρώτα η BB Rexha.

0: Your girl could never
1: move like this. Move like this.

μουσική στο playlist του 95,7 Larissa DJ. Armin Van Buuren και Everlasting. Τώρα, Ζάμνα X Primer. Δύο κορυφαίες δυνάμεις σε μια ιστορική συνεργασία στην Ελλάδα, στο ΟΑΚΑ, στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Περισσότεροι από 18 κορυφαίοι καλλιτέχνες συνθέτουν το πιο huge line-up το οποίο έχει φιλοξενήσει ποτέ η χώρα μας. Φυσικά, 95,7 Larissa DJ σας έχει εξασφαλίσει διήμερες προσκλήσεις για να απολαύσετε από κοντά κορυφαία ονόματα της dance μουσικής. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, στείλτε μου τώρα ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6988-957-957. Γράφετε primer, κενό, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Όρη χρήση στο dj.gr και ετοιμαστείτε για να απολαύσετε από κοντά Afrojack, Axwell, Mine Against, Miss Monique, Mrak, Armin Van Helden, High Profile, Calls και πολλοί ακόμη διεθνείς και local artists σε περιμένουν μέσα σε ένα μόλις διήμερο στο Primer Music Festival 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ.

Ένα υπέροχο house remix από Hugel. Για το Loco Contigo που ακούμε τώρα στο DJ Evening Show. Τώρα για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα, η ταινία Spider-Man The Brand New Day διατηρήθηκε στην κορυφή του αμερικανικού box office, καταγράφοντας τις πράξεις $22.2 εκατομμυρίων σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και στον Καναδά. Η ταινία συνολικά έχει φτάσει τα 2,33 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες πράξεις, καταλαμβάνοντας κάπως έτσι την τέταρτη θέση στη λίστα με τις πιο εμπορικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Playmen τώρα, Ελένη Φουρέιρα, είναι το Tulum και το ακούς στον DJ.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia, στο DJ Evening Show της Δευτέρας. Και εμείς τώρα πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα κορυφαία 5 κομμάτια τα οποία σημείωσαν τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το official IFPI Airplay Chart. Number 5. Θέση νούμερο 5 για Let Me Be από The Second Voice. Just feel, let me be. Let me be. Number 4. Νούμερο 4 είναι το Take Me There.

Number 1. Και για ακόμη μία εβδομάδα, το δημοφιλέστερο τραγούδι στα ελληνικά ραδιόφωνα, σύμφωνα με το IFPI Airplay Chart, είναι αυτό. Damien Pala και Dracula. Το ακούμε μαζί στο DJ Evening Show.

με το One Day στο 95,7 Λάρισα DJ. Τώρα εσείς, την Bonnie Blue την ξέρετε? Okay, κάντε πως δεν την ξέρετε. Θα σας πω εγώ για αυτήν, είναι μια διάσημη πορνοστάρ. Πέφτετε από τα σύννεφα? Ναι, κάντε πως πέφτετε από τα σύννεφα, κανένα πρόβλημα. Η Bonnie Blue λοιπόν έχει δηλώσει η ίδια ότι έχει κάνει σεξ με πάνω από 1000 άντρες μέσα σε 12 ώρες. Συγκλονιστικό το νούμερο, αν βάλεις κάτω τα μαθηματικά δεν ξέρω αν βγαίνει 1000 άντρες σε 12 ώρες. Ίσως να υπερβάλλει λίγο η Bonnie Blue. Τέλος πάντων, η Bonnie Blue έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο αγοράκι, γέννησε, έγινε μαμά. Σκεφτείτε τώρα αυτό το παιδάκι να φτάσει στην εφηβεία και να ανακαλύψει εκεί που θα ψάχνετε μόνος του στο μπάνιο τη μαμά του. Τι να πεις, εμείς δεν είμαστε ρατσιστές, όλα για το μεροκάματο. Κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε μας για σήμερα. Adam Port με το Be The One για το φινάλε. Έρχεται από την Ιδάσιο για την επόμενη ώρα εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Από εμένα καλό σας απόγευμα.

0: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων, τα δίνουμε όλα. Όλα έως και μισοτιμής και όποιος προλάβει τα πήρε και έφυγε.
1: Μην αργείς. Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα. Τελευταία ευκαιρία για αγορές.
0: Electronet ΒΚ Καζάνα. Οι εκπτώσεις αρχίζουν και τελειώνουν εδώ. Στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
3: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
3: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
2: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
3: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
6: English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
7: Έχει σχέδια για σήμερα?
8: Και βέβαια! Summer Sales στο Fashion City Outlet. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
7: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου μπραντς.
8: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
7: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
8: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
7: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
8: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα μπραντς που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
7: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
9: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
10: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
11: Αγάπη, δεν μπορώ.
10: Έλα, το έχουμε.
12: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.

0: Αν νότερες σπουδές ΑΚΜΗ, σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
2: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: All your favorites in one place. Radio DJ. Today's hit music.
4: Καλησπέρα σε όλους εκεί έξω. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε σταθερά στο 95,7 Larissa DJ. Πίσω από το μικρόφωνο για την υπόλοιπη μία ώρα μέχρι και τις 7 το τιμή δάσου. Ξεκινάμε δυναμικά.

Ήταν το Let Me Be. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Δευτέρα λοιπόν, σήμερα 31 Αυγούστου 2026, η θερμοκρασία στην πόλη μας δεν ξέρω πραγματικά. Σήμερα είναι και η τελευταία ημέρα του Αυγούστου στους 35 βαθμούς Κελσίου, σίγουρα η αίσθηση είναι για παραπάνω σίγουρα. Εσείς δεν ξεχνάτε, στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Viber 6988957957. Να μεγαλώνει και η παρέα μας, σας έχω και live τώρα αυτή τη στιγμή στο TikTok, σας χαιρετώ και από εδώ. Γεια σε όλους και εννοείται ότι συνεχίζουμε τις νούμερο 1 επιτυχίες.

David McKay και ήταν το Amazing. Σας πάω και μια βολτά τώρα στον γυμναστικό σύλλογο της Νίκης Λάρισας, που συνεχίζει δυναμικά τη δράση του και καλεί μικρούς και μεγάλους από 4 ετών να γίνουν μέλη της μεγάλης αθλητικής οικογένειας. Οι νέες εγγραφές ξεκίνησαν και ο σύλλογος περιμένει όλους όσοι θέλουν να γνωρίσουν από κοντά τις δραστηριότητες και την αγάπη για τον αθλητισμό πάνω απ' όλα. Ελάτε κι εσείς λοιπόν στη Νίκη Λάρισας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 51 28 452 και 6984 93 94 56. Εμείς επιστρέφουμε στις επιτυχίες. Yeah.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Thru. Αμαρουσίου 1 στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Θέλεις να γίνεις τεχνήτρια νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Ελισάβετ Σβερκούλη.
4: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου, εκπαιδεύσου τους καλύτερους.
3: School of Beauty, Ελισάβετ Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Ελισάβετ Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics. Λάρισα, ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρο 24. Δεύτερος όροφος.
4: Τηλέφωνο 2410 286 008. All your favorites in one place.

DJ Throwback για σήμερα Δευτέρα. The Pussycat Dolls και το Doncha. Doncha, baby. Doncha. Και ήρθε η ώρα για τα τέσσερα πιο τυχερά ζώδια για σήμερα. Χαρτί και μολύβι θέλω να πάρετε. Ξεκινά από το τέλος προς την αρχή. Νούμερο 4, καρκίνη. Καλά πάμε για σήμερα. Η μέρα ευνοεί οικογενειακές υποθέσεις και προσωπικές σχέσεις. Στο νούμερο 3, η δίδυμη. Επικοινωνία είναι το δυνατό σου χαρτί για σήμερα. Στο νούμερο 2, η εγώ καιρή. Στα επαγγελματικά ανοίγονται προοπτικές που αξίζει να αξιοποιήσεις περισσότερο. Και στο νούμερο 1, ο νικητής για σήμερα. Ο ηχθής, η δημιουργικότητα και η διέστησή σου οδηγούν στις σωστές επιλογές. Εσείς είστε μέσα σε αυτά τα τυχερά ζώδια. Hideaway για τη συνέχεια, δυναμώστε!

τώρα σας έχω υπέροχα νέα για τις σπουδές σας και το μέλλον σας. Μαγειρική, τεχνικός συντήρησης και επισκευής γεωργικών μηχανημάτων, αγροτικά προϊόντα, γεωργία, αμπελουργία και εινολογία, δενδροκομεία, ζωική παραγωγή, ελαιοκομεία, marketing, logistics, διατροφή και διαιτολογία. Η ΙΣΑΕΚ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής προσφέρει σύγχρονες ειδικότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Διαλέξε τη δική σου κατεύθυνση και κάνε το επόμενο βήμα. Εσύ, τι περιμένεις? Μιτσίκο για τη συνέχεια, δυνάμωσε.

ήταν ο υπέροχος Bad Bunny με τον Eva Yol. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Και κάπου εδώ εμείς θα πούμε έτσι αντίο, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στις 6, πάντα καθημερινά εδώ στο 95,7 Λαρίζα DJ, και εννοείται ότι παραδίδω σκυτάλι αμέσως μετά Λονίδα Πέπλη που έρχεται 7 με 9, παρέα πάντα με τις νούμερο 1 επιτυχίες. Φιλιά πολλά σε όλους, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων τα δίνουμε όλα. Όλα έως και μισοτιμής και όποιος προλάβει τα πήρε και έφυγε.
2: Μην αργείς. Έλα τώρα στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Τελευταία ευκαιρία για αγορές.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Οι εκπτώσεις αρχίζουν και τελειώνουν εδώ. Στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
2: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
4: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
4: Πες το στον Κωστίκα.
5: Τι θα παραγγείλετε?
3: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
4: Πες το στον Κωστίκα.
6: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
7: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
9: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
10: English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναφέροντα.

σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση. All your favorites in one place.

0: 7 Radio DJ. Today's hit music.
1: Καλησπέρα, Λάρισα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Λεωνίδας Πέπλης πίσω από το μικρόφωνο του DJ 95,7 για 2 ώρες γεμάτες επιτυχίες. Η δική σας επικοινωνία στο Viber στο 6988-957-957. Καθώς και σε όλα τα social media έρχομαι με πάρα πολλά νέα αυτήν την εβδομάδα. Όπως επίσης και ένα πολύ ωραίο νέο για το σταθμό. Ένα νέο app το οποίο θα μας φέρει πιο κοντά. Θα σας πω περισσότερες πληροφορίες σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε συντονισμένοι γιατί μόλις ξεκινήσαμε.

Εδώ όλες οι επιτυχίες 24/7. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 69889 5 7 9 5 7, καθώς και σε όλα τα social media, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, όπου υπάρχουν social media είμαστε και εμείς. www.dj.gr. Ενεργοποιείτε τις ειδοποιήσεις για να μην χάνετε νέα για τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες και νέα για διαγωνισμούς που έρχονται.

Κάθετε μας τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Κατσάκι Animal στον DJ. Όλες οι επιτυχίες 24-7 www.dj.gr. Και το νέο application του DJ βρίσκεται εδώ. Αγαπημένος σου σταθμός, η αγαπημένη σου μουσική, όλα σε ένα application. Με νέο σχεδιασμό και ακόμη πιο εύκολη πρόσβαση στη μουσική, ο DJ 95,7 είναι πάντα μαζί σου, όπου και αν βρίσκεσαι. Ακούς ζωντανά και το κατεβάζεις από Play Store και App Store, ακόμα για όλες τις συσκευές. Εννοείται, πατάς ένα play και ερχόμαστε κοντά σου. Οπότε, έχω και διαγωνισμό για το application του DJ. Στέλνεις το Viber στο 698-895-7957 screenshot ότι κατέβασε στην εφαρμογή και μπαίνει στην κλήρωση για αγαπημένα καλούδια από την Pizza Fan, η οποία κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή. Μένετε συντονισμένοι στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο για περισσότερα δώρα. Self-Aware και Temper City παίζει στον DJ 95,7. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα σε όλα τα social.

εδώ είμαστε, όλες οι επιτυχίες του 24-7 με Earrings. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη δική μας ώρα, Δευτέρα σήμερα 30 Αυγούστου. Όλες οι επιτυχίες του 24-7. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6988-957-957, καθώς και σε όλα τα social media, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, όπου υπάρχουν social media είμαστε και εμείς. Λεωνίδας Πέπλης πίσω από το μικρόφωνο για ακόμη μια ώρα με όλες τις επιτυχίες. Ρε και Where is my husband?

0: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
2: Hi guys, it's me, Lorraine.

Benson, Moon, Beautiful Things εδώ στον DJ 95,7 σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στον καιρό. Βλέπω κίνηση σε Ηρών, Πολυτεχνείου καθώς και Ιωαννίνων, όπως επίσης και στην Φαρσάλων γίνεται ένας μικρός πανικός. Οδός Βόλου κλασικά εικονογραφημένα. Στο κέντρο της πόλης από πεζούς γίνεται πανικός. Πήγα σε γνωστό πολυκατάστημα εδώ για να πάμε να αλλάξουμε τούνερ στον τόνερ στον εκτυπωτή. Γίνεται πανικός. Γεωργιάδου, αρκετά τμήματά της καθώς απέναντι από το υπεραστικό κτέλνο Μουλαρίσης Γρηγορίου Λαμπράκη. Τα ίδια, όπως επίσης στην αεροδρομίου γίνεται πανικός. Τώρα στις μεγάλες οδούς της πόλης, στην περιφερειακή οδό Λάρισας, ας πούμε, είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, γενικότερα, αν θέλετε να οδηγήσετε στο κέντρο της πόλης, να αποφύγετε Ηρών Πολυτεχνείου, όπως και να έχει. Αεράν τώρα στον DJ.

Αυτός ήταν ο Justin Bieber με το Sorry στον DJ. Σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου, τελευταία ημέρα για τον Αύγουστο. Και θα πω, να το πω καλό χειμώνα ή θα με βρίζουν. Έτσι και έτσι, θα σε βρίζουν τώρα. Τι να πεις. Λοιπόν, όλες οι επιτυχίες 24/7 εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Δεν θα πω καλό χειμώνα, όχι προφανώς. Το καλοκαίρι είναι εδώ και θα σας πω τώρα εγώ και θα σας πάω για την ακρίβεια σε ένα υπέροχο gadget το οποίο κοστίζει μόλις 15 ευρώ και μπορεί να σου φανεί σωτήριο αν κάποιος αποφασίσει να κλέψει το αυτοκίνητό σου. Και θα γυρίσει και θα μου πει: Τι λες, μωρέ, Λεωνίδα, ποιο αυτοκίνητο σε κλέψουν. Και όμως γίνεται, παιδιά. Μιλάμε για ένα μικρό GPS tracker που μπορεί να κρύψει το αυτοκίνητό σου και να βλέπει από το κινητό σου όπου και αν βρίσκεται. Και το καλύτερο, κάποια κοστίζουν περίπου στα 15 ευρώ και έχουν μπαταρία που μπορεί να κρατήσει μέχρι και 2 χρόνια, παρακαλώ, σύμφωνα με το σχετικό έτσι δημοσίευμα που διαβάζω εδώ στο site. Λοιπόν, δηλαδή 15 ευρώ μπορεί να σε βοηθήσουν αν σε περίπτωση που χάσεις το αμάξι σου να το βρεις. Επίσης, εκτός από την κλοπή, βοηθάει πάρα πολύ στο ότι πας σε πανηγύρια, παρκάρεις το αυτοκίνητο όπου να είναι, έχεις πιει 200 ποτά και είσαι. Πού είναι? Λοιπόν, όλες οι επιτυχίες δεν την φορτσάβουν στο αγαπημένο

0: September Trap. Αυτό ήταν το Runaway στον DJ 95,7 σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου και θα σας πάω σε έρευνα. Λοιπόν, ο κόσμος για να αποφύγει τη δουλειά λέει διάφορες χαζομάρες και διάφορα πράγματα. Λοιπόν, συγκεκριμένα τα πιο hot είναι ότι είναι άρρωστοι ή ας πούμε για παράδειγμα ότι κάποιος έχει πρόβλημα. Οτιδήποτε. Λοιπόν, εγώ για παράδειγμα για να γλιτώσω τη δουλειά δεν λέω ψέματα. Εδώ στον DJ είμαστε πολύ ανοιχτοί. Με πήρε ο ύπνος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κατάλαβες, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Λοιπόν, στο στούντιο σήμερα είμαστε 4 άτομα εδώ. Έχω και το Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πες μου λίγο το πιο έτσι περίεργο πράγμα που έχεις πει για να γλιτώσεις τη δουλειά.
1: Έσκασε το λάσο του παππού μου και πήρε το φάξι.
0: Πολύ ωραία. Οπότε κατάλαβες. Εσύ ζήσει το πιο αστείο πράγμα που έχεις πει. Δεν πάω δουλειά, σπουδάζω.
2: Μάλιστα,
0: μάλιστα. Magic in the air, παίζει για τον Ζήση από τον DJ.

Εδώ είμαστε όλες οι επιτυχίες 24-7. Sia και Cheap Thrills παίζει στον DJ 95,7 σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου. Όλες οι επιτυχίες 24-7. Εδώ, κάπως έτσι, κάποτε φτάσαμε στο δικό μας φινάλι. Και για σήμερα μένουμε στον DJ όλες οι επιτυχίες του 24-7. www.dj.gr. Μπαίνετε, βλέπετε εκεί το ανανεωμένο πρόγραμμά μας. Όπως επίσης κατεβάζετε και το νέο app του DJ, το οποίο είναι εδώ, βγήκε σήμερα στην κυκλοφορία και επίσημα. Αγαπημένος σταθμός και αγαπημένη μουσική, όλα σε ένα app. Μπαίνει σε Google Play και App Store, το κατεβάζει δωρεάν. Και εννοείται, όποιος μου στείλει τώρα screenshot στο Viber, στο 6988-957-957, κερδίζει υπέροχα καλούδια από την Pizza Fan, η οποία θα ανανεώσει το δώρο της. Μιλήσαμε με την Pizza Fan και την επόμενη εβδομάδα ξεκινάμε δυναμικά όλους τους διαγωνισμούς σε όλες τις εκπομπές. Εγώ θα σας αφήσω με μία κομματάρα πραγματικά. Είναι το The Neighborhood. Από εμένα ευχές για ένα όμορφο βράδυ να περάσετε υπέροχα. Έχει πάρα πολύ κίνηση έξω στον δρόμο, όπως επίσης και από πεζούς και γενικότερα γίνεται ένας μικρός πανικός. Όλη η εβδομάδα δυναμικά με όλες τις επιτυχίες από τον DJ 95,7. Άντε τσαό, φιλιά πολλά!

0: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων τα δίνουμε όλα. Όλα έως και μισοτιμής και όποιος προλάβει τα πήρε και έφυγε.
1: Μην αργείς. Έλα τώρα στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Τελευταία ευκαιρία για αγορές.
0: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Οι εκπτώσεις αρχίζουν και τελειώνουν εδώ. Στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Marketing, Logistics, Γεωπονία και Τεχνολογία Τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-4928-54.
3: ΠΑΕΑΕΛ Novibet. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027.
4: Κρατάμε τα όνειρά μας ζωντανά.
3: Παίρνουμε θέση. Στηρίζουμε ενωμένοι την αγαπημένη μας ΑΕΛ.
4: Για τη δυσινή τη φανέλα.
3: Όλοι μαζί στο ΑΕΛ FC Arena.
4: Γιατί είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΛ.
3: Γιατί εμείς στη Λάρισα είμαστε μόνο ΑΕΛ.
4: Πάρε θέση.
5: Θέλεις να γίνεις τεχνήτρια νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη.
6: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου, εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
5: School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη, Lalou Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24. Δεύτερος όροφος.
6: Τηλέφωνο 2410-286-008.
7: All your favorites in one place.

0: 95,7 Larissa DJ.
1: This is Harry Styles.
2: This is Taylor Swift.
3: This is David Guetta.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,7 Larissa DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
1: 95,7 Radio DJ.
0: Τίποτε άλλο.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: 95.7 Radio DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: What's up, guys? We are the Chainsmokers.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95.7 Larissa DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: 95,7 Larissa DJ.
1: Είναι αγαπημένος μου σταθμός.
2: Παντού εσάς ακούω.
0: Κάθε μέρα.
3: Μόνο επιτυχίες για τη Λάρισα.
4: Το DJ τον αγαπάω.
5: Δεν παίζεται.
6: Όλη την ημέρα.
7: Κάθε μέρα.
8: Όλες οι επιτυχίες.
9: Σούπερ. Λάρισα DJ.
10: Hey, this is Ed Sheeran.
11: Hey, it's Dua Lipa. Dua
12: Lipa. What's up? It's your boy David Guetta.
13: Hey, it's Ava Max.
14: It's Calvin Harris.
15: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
16: 95,7 Λάρισα DJ.
17: Μόνο επιτυχίες
18: όλη την ημέρα.
19: Για τη Λάρισα.

0: What comes first is making the people dance.
1: What's up? It's your boy David Guetta.
2: I'm Kim Petras.
3: 95,7. Larissa DJ.
4: Τίποτα άλλο. Τέλος.
3: Μόνο επιτυχίες για τη Λάρη.